0: nous avons l'honneur, à présent, d'écouter le message de l'archiprêtre Georges Vassilakis, professeur du Nouveau Testament à l'Institut de théologie Saint-Serge de Paris, prêtre à la cathédrale Saint-Stéphane, à l'occasion de la fête de la Vierge Marie du 15 août, et nous le remercions.
1: Είναι εξαιρετική τιμή που καλωσορίζουμε τον πατέρα Γιώργο Βασιλάκη, πρωτοπρεσβύτερο, καθηγητή Καινής Διαθήκης στο Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας Άγιος Σιέριος, εφημέριος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου και τον ευχαριστούμε θερμά. Πάτερ Γιώργη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι μια μεγάλη χριστιανική γιορτή που τιμά το τέλος της ζωής και τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την σημασία
0: και το νόημα
1: της γιορτής?
2: Λοιπόν, χθες πράγματι γιορτάσαμε 15 Αυγούστου, την κοίμηση της Θεοτόκου. Ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να ήταν εδώ στο ναό. Ίσως να βρισκόταν κάπου αλλού. Ή ίσως κάποιοι να μην πρόλαβαν καν. Αλλά θέλω να πω κάτι που συχνά το ξεχνάμε. Η γιορτή αυτή που ξεκινάει την 1η Αυγούστου με την προετοιμασία της και το κορύφωμά της στις 15, δεν τελειώνει στις 15, αλλά το εορταστικό κλίμα κρατάει, μένει ανοιχτό μέχρι και τις 23 Αυγούστου, την ημέρα δηλαδή της απόδοσης της εορτής. Όπως όλες οι μεγάλες γιορτές, έτσι και αυτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει μια μέρα που κλείνει πλέον ο κύκλος εορταστικός της. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε ακόμα μέσα στη γιορτή και όχι έξω από αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα σήμερα να προτείνω 10+1 τρόπους για να συνεχίσουμε να ζούμε αυτές τις μέρες εδώ στο Παρίσι, στη Γαλλία, αλλά και αλλού, μακριά ίσως από το χώμα της Ελλάδος, αλλά όχι μακριά από την ουσία της. Πρώτον λοιπόν, η νηστεία του 15 Αύγουστου μόλις τέλειωσε. Αν την κράτησαν οι ακροατές μας, ας μην τη διαγράψουν σαν μια υποχρέωση που απλά πέρασε. Ας την κρατήσουμε ή ας κρατήσουμε κάτι από αυτήν, αυτή την ελαφρότητα του σώματος, την οποία μπορούμε να μεταφέρουμε στις επόμενες μέρες. Και αν δεν προλάβανε φέτος, δεν πειράζει. Ας το σημειώσουμε για του χρόνου. Η νηστεία εξάλλου δεν είναι διαιτητικός περιορισμός. Είναι μια πράξη αγάπης. 15 μέρες που η Εκκλησία μας κάλεσε να ελαφρύνουμε το σώμα για να ελαφρύνει η ψυχή. Ακριβώς όπως η ίδια η Παναγία ετήρη πάντα τα ρήματα τα αυτά, κρατούσε πάντα τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά της, κρατούσε μέσα της αυτά τα λόγια σε σιωπή και προσοχή. Δεύτερος τρόπος, η παράκληση δεν σταματά τώρα. Η ακολουθία των παρακλήσεων που ξεκίνησαν την 1η Αυγούστου και συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μπορεί να ολοκληρώθηκαν ως ακολουθίες, αλλά η Εκκλησία συνεχίζει να ψάλλει προς την Παναγία. Ελάτε λοιπόν έστω και μία φορά αυτές τις μέρες. Δεν είναι έθιμο η παράκληση. Είναι μια κραυγή. Είναι μια φωνή προς τη μητέρα μας. Και δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε όλα. Χρειάζεται απλά κανείς να είναι εκεί. Τρίτον, αν χάσατε τον Εσπερινό για τη λειτουργία της 15ης, μην νιώθετε ότι η ευκαιρία χάθηκε οριστικά. Έχουμε μπροστά μας την απόδοση, τη γιορτή της απόδοσης στις 23 Αυγούστου. Μια δεύτερη πρόσκληση της Εκκλησίας πριν κλείσει επίσημα η γιορτή. Αυτό δεν είναι ένα ακόμα σημείο σε μια λίστα, αλλά είναι μέρος της καρδιάς της ίδιας της γιορτής. Τέταρτος τρόπος για να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στο πνεύμα του 15 Αύγουστου. Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Η Παναγία δεν τιμάται με λόγια που λέμε, αλλά τιμάται όταν εμείς πλησιάζουμε το γιο της. Αν έχουμε χρόνο, ας το κάνουμε. Ας είναι αυτή η γιορτή μια αφορμή. Πέμπτος τρόπος για να συνεχίσουμε να ζούμε στο πνεύμα της γιορτής του 15 Αύγουστου είναι να διαβάσουμε ή να αφηγηθούμε στα παιδιά μας και ιδίως στα εγγόνια που ίσως ήδη σκέφτονται πολύ περισσότερο στα γαλλικά παρά στα ελληνικά την ιστορία της κοιμήσεως. Πώς οι Απόστολοι μαζεύτηκαν γύρω από την Παναγία στη διασπορά που ζούμε. Η παράδοση δεν επιβιώνει από μόνη της. Επιβιώνει όταν κάποιος τη λέει, τη μεταφέρει από τον ένα στον άλλο. Έκτος τρόπος. Ας ετοιμάσουμε κόλυβα, ας ετοιμάσουμε άρτο, κάτι άλλο που να θυμίζει το χωριό μας. Αλλά ας το κάνουμε μαζί με κάποιους άλλους, όχι μόνοι. Η παράδοση της τροφής δεν είναι folklore. Είναι η ίδια η κοινωνία η οποία μετά την Θεία Κοινωνία συνεχίζει γύρω από ένα τραπέζι. Ένας άλλος τρόπος είναι να επισκεφτούμε ή να τηλεφωνήσουμε σε κάποιο μοναχικό μέλος της παροικίας μας. Ένα ηλικιωμένο, μία χείρα, κάποιον που δεν έχει οικογένεια εδώ κοντά του. Η Παναγία στο Σταυρό βρήκε ένα νέο γιο στο πρόσωπο του Ιωάννη και ο Ιωάννης βρήκε μια νέα μητέρα στο πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό είναι το πρότυπο. Κανείς να μην μένει μόνος. Ακόμα ένας τρόπος, όγδοος, για να συνεχίσουμε μέσα στο πνεύμα της γιορτής, είναι ένα μικρό προσκύνημα, ένα ξοκλήσι σε μια εικόνα της Παναγίας εδώ στο Παρίσι ή κάπου κοντά. Δεν χρειάζεται να είναι η τίνος. Χρειάζεται να είναι μια κίνηση, ένα βήμα έξω από τη ρουτίνα. Ένας ένατος τρόπος. Ας κάνουμε μια πράξη ελεημοσύνης στο όνομα της Παναγίας. Μια προσφορά, μια βοήθεια, κάτι συγκεκριμένο. Η τιμή προς εκείνη που μεγάλωσε τον Κύριο δείχνεται όταν εμείς μεγαλώνουμε προσφέροντας γύρω μας. 10. Τρόπος για να ζήσουμε τη γιορτή. Ας μαζευτούμε ως οικογένεια, ως παρέα αυτές τις μέρες, όχι μόνο για φαγητό, αλλά για να μιλήσουμε για όσα ζήσαμε σε αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου ή να θυμηθούμε αυτά που ζούσαμε παλιότερα ή να προγραμματίσουμε αυτά που θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Η γιορτή δεν τελειώνει με την απόλυση της λειτουργίας, αλλά συνεχίζει στο τραπέζι, όταν το τραπέζι θυμάται πραγματικά ποια είναι η αρχή του. Και το συνένα ενδέκατο σημείο, ίσως το σημαντικότερο. Ας σταθούμε έστω και λίγα λεπτά μπροστά στο ίδιο το νόημα της γιορτής. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι θάνατος στο τέλος μιας ζωής. Είναι η βεβαίωση ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Αν εκείνη, ο πλησιέστερος άνθρωπος στο Χριστό, μεταστάθηκε εκ του θανάτου προς την ζωή, όπως λέει η Εκκλησία, τότε και εμείς, εδώ στο Παρίσι, στη Γαλλία, μακριά από τους τάφους των δικών μας, έχουμε μια ελπίδα που δεν μετριέται σε χιλιόμετρα. Αυτό το ενδέκατο σημείο δεν είναι μια δραστηριότητα να προσθέσουμε στη λίστα. Ίσως είναι ο λόγος που όλα τα 10 προηγούμενα σημεία αποκτούν νόημα. Αγαπητοί φίλοι, ο 15 Αύγουστος στη Διασπορά κινδυνεύει να γίνει μόνο μια νοσταλγία, μια ανάμνηση ενός τόπου που σβήνει μόλις περάσει η ημερομηνία της γιορτής. Η πρόσκληση σήμερα και η πρόκληση είναι να μην αφήσουμε τη γιορτή να κλείσει τόσο γρήγορα. Έχουμε μπροστά μας μέρες ως την απόδοση της 23ης, να τη ζήσουμε ως πράξη ζωντανής πίστης εδώ στο Παρίσι, εδώ στον Άγιο Στέφανο, εδώ στα σπίτια μας. Σας περιμένουμε στο ναό. Καλό και ευλογημένο 15 Αύγουστο και υπόλοιπο του Αυγούστου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρ Γιώργη, για αυτά τα σπουδαία στοιχεία που μας δώσατε και χρόνια πολλά σε όλους σας και σε εσάς.
2: Χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Γεια και σε εσάς.